0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων, στην γειτονιά.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Words of nuance, words of skill, and words of romance are a lure. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Vous

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City. Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
1: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
0: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
1: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
1: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
0: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
1: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Με τα παπούτσια, εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήμιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ορελ 4,50 €. Πουζί 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
5: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εδώ είμαστε στο στούντιο. Μπήκαμε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Αχ, μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο, 14 Αυγούστου, Παρασκευή. Εδώ είμαστε, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, στο στούντιο για το επόμενο δίωρο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως, βεβαίως, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Έτσι,
1: όλα
0: χαμός
1: μαζικά,
0: αυτές τις
1: μέρες. Όλα ονειρεμένα, 14 του μήνα και είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο. Ακριβώς μία ανάσα. Κάνεις δηλαδή ένα και τσου, 15 Αύγουστο.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό και το Σαββατοκύριακο, ίσως το επόμενο που γίνεται χαμός. Μετά σιγά σιγά επιστρέφουν όλα στη θέση τους. Εμείς εδώ για 2 ώρες στη θέση μας σήμερα. Έβλεπα αυτό με το κουτί των πρώτων βοηθειών, το οποίο μας είπαν αρχικά ότι είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στα αυτοκίνητά μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό πήρε μια παράταση από τον Ιούνιο.
1: Ναι, πήρε.
0: Στον Ιανουάριο του 27.
1: Εγώ το είχα πάρει ήδη, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις.
0: Κι άλλοι το πήρανε, έτσι. Βέβαια, έβλεπα, εγώ δεν το έχω πάρει. Έβλεπα τι περιέχει μέσα. Καταρχήν, έλεγα τώρα, αν πάθεις κάτι, χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις πού να τα χρησιμοποιήσεις τα μισά από αυτά. Έτσι.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Το μόνο που έλειπε είναι, ας πούμε, η λαβίδα. Θα έκανα χειρουργείο σε λίγο με αυτά τα υλικά που έχει γίνει.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Μάσκες. Οι μάσκες που χρειάζονται ακριβώς. Που λέει 2 μάσκες προσώπου. Πού χρειάζονται.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Πες.
1: Για μένα, όταν δίνεις για δίπλωμα οδήγησης, παράλληλα στα μαθήματα που κάνεις, θα πρέπει να είναι και οι πρώτες βοήθειες.
0: Εντάξει. Okay, αλλά επειδή συνήθως πάνω στον πανικό.
1: Δεν είναι, έτσι, όλοι σε θέση να τις εφαρμόσουν.
0: Ναι, όχι, δεν είσαι σε θέση να τις εφαρμόσεις.
1: Δεν είναι, θα σου πω, δεν είναι όλοι σε θέση. Αυτό το δέχομαι.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Αρκετοί άνθρωποι όμως μπορούν να επιδείξουν την αντίστοιχη ψυχραιμία και να αντιμετωπίσουν μια επίγουσα κατάσταση.
0: Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Καλό είναι να γνωρίζεις. Εκείνη την ώρα μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλός σου και να τα εφαρμόσεις. Μπορεί να μην λειτουργείς, να μην τα καταφέρεις. Καλό είναι όμως να ξέρεις.
0: Το κόστος λέει από 25 έως 50 ευρώ.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για αυτό το κουτί. Έτσι. Ναι.
1: Όχι. Υπάρχει συγκεκριμένη σήμανση.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να τα βρεις και σε πολύ χαμηλότερες τιμές.
0: Μακάρι, τι να πω.
1: 10 με 15 ευρώ.
0: Δεν ξέρω, εδώ έτσι έλεγε.
1: Εγώ δηλαδή αυτό που πήρα, που είχε την αντίστοιχη σήμανση της έγκρισης, είναι εκεί.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Τα συζητάμε αυτά γιατί είναι μέρες που, ξέρεις, υπάρχει μια κίνηση. Έτσι, παίρνεις το αυτοκίνητό σου, φεύγεις. Ακόμα και σε νησί, ρε παιδί μου. Εντάξει, το αυτοκίνητό σου πάλι θα πάρεις. Τι, δεν. Έτσι. Λοιπόν, έρχεται μουσική για 2 ώρες εδώ. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Τι έχουμε σήμερα, πολλά και διάφορα που λες και εσύ. Έτσι, έχουμε όμως, επειδή μιλάμε συνήθως και για αυτά που συμβαίνουν πάνω από το κεφάλι μας και για τις αποστολές στη Σελήνη, στον Άρη και πάει λέγοντας, έτσι σαν να είναι, ρε παιδί μου, αυτονόητο ότι όπως ζούμε στη Γη, περίπου θα ζούμε και, και στον Άρη, ξέρω κι εγώ, ή στη Σελήνη, οπότε τα συζητάμε πολύ εύκολα όλα αυτά.
1: Έτσι, εντάξει, αλλά άλλες συνθήκες, άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως λες θέλω να πάω εκεί να μείνω, ξέρω κι εγώ. Ή τα σχεδιάζει άλλος να μένει ο κόσμος εκεί, σου λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι, έρχεται εδώ ένας ειδικός που διαβάζω. Έτσι, και ο ίδιος σου λέει ότι ας πούμε, λέει, για να δούμε λιγάκι την ανθρώπινη ζωή σε μια πόλη της Σελήνης το 2126, λέει ο ειδικός. Έτσι, πώς θα ήταν εκεί η ζωή, αν μπορούσε να σταθεί. Όλα αυτά τα λέει ο ειδικός, το τονίζω. Και λέει η ζωή εκεί θα ήταν ένας ζωντανός εφιάλτης. Για ποιο λόγο? Η καθημερινότητα έτσι σε μια πόλη περίπου του 1 εκατομμυρίου πάνω στην Σελήνη, έτσι ξεκινάει με την έλλειψη ατμόσφαιρας, η οποία φέρνει πάρα πολλά κακά. Όπως είναι, ας πούμε, η ηλική ακτινοβολία, η οποία καταστρέφει το DNA. Μικρομετεωρίτες σε μέγεθος σφαίρας που πέφτουν από το πουθενά και κάνουν φοβερές ζημιές. Έτσι, και στο κτίριο και στον άνθρωπο. Δηλαδή, και με στολή να βγεις, έτσι, μόλις περάσει αυτό, έχεις τελειώσει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, σου λέει ο ειδικός. Έτσι, επίσης είναι αυτό που το βράδυ έχει μείον 73 στη Σελήνη και το πρωί έχει συν 127, που σημαίνει ότι αν επιζήσεις από όλα τα υπόλοιπα πρέπει να βγεις με ειδική στολή έξω για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα αν 1 εκατομμύριο κόσμος μπορεί να ζήσει με αυτό, σου λέει, είναι λίγο δύσκολο αυτό, μην το ονειρεύεστε. Έτσι, το πιο πιθανό μέρος για να υπάρχει αυτή η πόλη στη Σελήνη είναι ο νότιος πόλος της Σελήνης. Πουθενά αλλού δεν είναι καλύτερες συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, είδαμε και τον, ακούσαμε μάλλον, και είδαμε και τον δικό μας τον πολύ γνωστό επιστήμονα, ο οποίος έχει έρθει από την NASA.
1: Ναι.
0: Και είναι εδώ πλέον λόγω σύνταξης, φαντάζομαι. Και είχε πει σε μία τον ξεφεύγει το όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε πει σε μία συνέντευξη του τον τελευταίο χρόνο ότι είναι βλακίες όλα αυτά.
1: Το να μείνουμε εκεί.
0: Ναι, δεν μπορεί να μείνει, λέει. Οι άνθρωποι σε αυτά είναι βλακίες, λέει, των πλουσίων δεν μπορεί να μείνει. Οι άνθρωποι σε Σελήνη ούτε στον Άρη. Και είμαι μαζί του. Δηλαδή, εγώ το λέω ότι το σπίτι μας είναι η Γη. Είναι φανταστικό σπίτι. Είναι υπέροχο σπίτι. Πρέπει να το προσέξουμε.
1: Στον κύριο Κρεμιζή αναφέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί έχω. Ξεχνάω ονόματα μερικές φορές. Έτσι, από παλιά δηλαδή, όχι τώρα. Οπότε είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν μου έχει δημιουργηθεί ποτέ το αίσθημα ότι θέλω να φύγω, να πάω αλλού. Εκτός είναι ένας άνθρωπος περιπετειώδης που δεν αγαπάει και πολύ τη ζωή του και σου λέει, κάτσε λίγο να δούμε πώς είναι εκεί. Ή και τον αντεμπληρώνουν ακριβά, ας πούμε. Οπότε ναι, να λέει ότι θα το διακινδυνεύσω γιατί θα πάρω πολλά λεφτά στην επιστροφή.
1: Τι να σου πω.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να πούμε και σήμερα.
0: Έχουμε λίγο ακόμα μια μισή ώρα μπροστά μας. Έτσι, ναι. Εννοείται. Λοιπόν,
1: πανηγύρια έχουμε, χορούς έχουμε,
0: πανηγύρια,
1: έχουμε.
0: Τα πανηγύρια έχουν γίνει πλέον μόδα. Δεν ξέρω αν είδες μπύρα που διαφημίζει ότι είναι για τα πανηγύρια.
1: Τι ωραία.
0: Επίσης, έχει γίνει μόδα το πανηγύρι. Αυτή η γογό τσαμπά ειδικά δεν ξέρει πού να πρωτοπάει. Είναι κάθε μέρα κάνει κι άλλο πανηγύρι.
1: Τώρα είναι
0: καιρό.
1: Η εποχή της εσύ, τι δουλειά σου παίρνει η γυναίκα.
0: Όχι, λέω απλά ότι τα πανηγύρια είναι μόδα αυτό το διάστημα. Γίνεται χαμός.
1: Εδώ έχουν βγει και εφαρμογές.
0: Πανηγύρι και γουρνοπούλα.
1: Εντάξει, γουρνοπούλα δεν είναι παντού.
0: Στα πανηγύρια.
1: Δεν είναι παντού. Δεν έχουν όλα τα πανηγύρια γουρνοπούλα. Άλλα πανηγύρια έχουν σουβλάκια. Άλλα πανηγύρια έχουν ψάρια.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Έχουμε απ' όλα.
0: Δεν υπάρχουν πανηγύρια που να έχουν ψάρια και γουρνοπούλα. Δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει.
1: Δεν έχω συναντήσει. Συνήθως είναι λίγο χωριστά αυτά. Τσακώνονται άμα βρεθούν μαζί.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγύησεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου 15 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

0: δημοτικές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, είναι 14 Αυγούστου, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
2: Εδώ είμαστε παρεούλα, αυγουστιάτικο, ξεκάθαρα. Καλώς ορίσατε εσείς που ήρθατε τώρα ή πιο πρόσφατοι για διακοπές στα μέρη μας. Ελπίζουμε να περάσετε υπέροχα.
1: Καλές διακοπές, εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα, να το ξέρετε.
2: Σας κρατάμε συντροφιά εκτός Σαββατοκύριακου, Δευτέρα με Παρασκευή. Λοιπόν,
1: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
2: Η ματιά μας στο παρελθόν, λοιπόν. 14 Αυγούστου το 1846, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδάφων που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατύλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 1980, ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. 1996, νέα ένταση στην Κύπρο, οι Τουρκοκύπριοι δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολωμό Σολωμού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. 2005, αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, είναι η εποχή, το καλοκαίρι, η εποχή των γάμων. Εντάξει.
1: Ναι, λες εσύ.
0: Δεν είναι η εποχή των γάμων στην Ελλάδα, το καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να παντρευτώ έτσι Ιούλιο-Αύγουστο, ποτέ όμως. Ούτε είναι, Σεπτέμβριο.
0: Εγώ Σεπτέμβριο παντρεύτηκα, μια χαρά ήταν ο καιρός. Είναι πολλοί οι γάμοι οι οποίοι γίνονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Okay,
0: είναι πολλοί. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν.
1: Γίνονται ακόμα γάμοι, ε.
0: Ναι, γίνονται ακόμα γάμοι.
1: Τι λέει.
0: Και αυξάνονται πολύ και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social από τους διάφορους γάμους.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα βιντεάκι, το οποίο το λες και χιουμοριστικό έτσι όπως εξελίχθηκε, με ένα κουμπάρο σε γάμο, όπου την ώρα που πήγε να αλλάξει τα στέφανα συνειδητοποίησε ότι δεν έφτανε λόγω ύψους.
1: Ήταν κοντούλης. Ωραία.
0: Λοιπόν, και φυσικά οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται, έτσι, και οι φίλοι του κουμπάρου επιτόπου τον σήκωσαν κατά κάποιο τρόπο στα χέρια για να μπορέσει να αλλάξει τα στέφανα. Δύο φίλοι πήγαν, τον σήκωσαν.
1: Δεν ήταν και χοντρός.
0: Όχι, καλά, μια χαρά είναι το παλικάρι.
1: Ναι, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Και το κοντός είναι πάντα συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν πασχεμπολίστες, φαντάζομαι, οι άλλοι. Φυσιολογικοί άνθρωποι ήταν.
0: Κοίτα, το γαμπρό το λες ψηλό. Δηλαδή, όπως τον βλέπω σε σχέση με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Είναι ψηλός, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, παιδιά, είχα αντίστοιχο θέμα στο δικό μου το γάμο. Γιατί ο άντρας μου 1,93. Ο κουμπάρος 1,92, ξέρω εγώ, εκεί κοντά στο ύψος. Η κουμπάρα 1,85. Ναι, παιδί μου, εγώ ήμουν η τάπα της υπόθεσης.
1: Ναι, αλλά δεν είχες τέτοιο πρόβλημα. Σε έφταναν.
0: Με φτάνανε, ναι. Απλά ήταν η φάση, αν δεν φόραγα και ένα τακούνι τύπου αρκετά μεγάλο για να φτάσω κάπου ψηλά κι εγώ.
1: Εντάξει, και
0: θα ήσουν σε φάση που είναι η νύφη κάπου εκεί κάτω.
1: αυτά είναι άλλα προβλήματα. Εντάξει, βολεύονται αυτά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Τι Σαββατοκύριακο κι αυτό, έτσι, το 15 Αύγουστου.
1: Σαββατοκύριακο 15 Αύγουστο.
0: Τη Δευτέρα όμως εμείς εδώ κανονικότατα θα επιστρέψουμε. Προς το παρόν διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

χαρακτήρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Ηρυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο. Stick around.

0: be right back. Coming back in just a moment.
1: Yes Market. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
4: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.

0: ύμνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

0: Νέα πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Είναι τέτοιες μέρες που θέλω να σε ταξιδέψω και εσένα και τον ακροατή.
2: Ταξίδεψε με.
1: Ναι. Λίγο με τη σκέψη, έτσι, να σε ρωτήσω. Αν ήσουν μόνη, ρε παιδί μου.
2: Σαν το λεμόνι.
1: Ναι, μόνη. Ναι. Μόνη τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και, ξέρω και εγώ, χωρισμένη, μόνη, χωρίς σχέση. Μπορεί να είχες σχέση, ας πούμε, αλλά να αποφάσισες να πας λίγες μέρες μόνη σου διακοπές. Χωρίς φίλες.
2: Ναι.
1: Έτσι, μιλάμε για μόνη τώρα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Σε ποιες πόλεις ή χώρες θα πήγαινες και θα ένιωθες ασφάλεια μεγαλύτερα από αυτά που ξέρεις γύρω σου? Σε βάζω τώρα σε σκέψεις, ας πούμε. Θα ήταν κάποια ευρωπαϊκή πόλη? Θα ήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ασφαλή χώρα? Δεν ξέρω, πού πάει το μυαλό σου? Αυτό ρωτάω, πού πάει το μυαλό σου για ασφάλεια? Μια γυναίκα μόνη, ναι, της θέλει να φύγει μια εβδομάδα να πάει σε μια άλλη χώρα. Ας πούμε, ποια χώρα θα ήταν αυτή που θεωρείς ότι είναι ασφαλής χώρα? Ξέρω, το Παρίσι.
2: Κοίτα, θα επέλεγα μια χώρα όπου θα μπορούσα να συνεννοηθώ πολύ καλά λεκτικά στη γλώσσα.
1: Αυτό είναι η ασφαλεία για μια γυναίκα μόνη της.
2: Θεωρώ ότι αυτό προσθέτει ασφάλεια, το να μπορείς να συνεννοηθείς. Θα μπορούσα να πάω Παρίσι, πιστεύω. Λονδίνο. Θα ένιωθα ίσως πιο μεγάλη ασφάλεια. Και στην Ολλανδία ίσως. Και η Ιρλανδία. Δεν μου βγάζει.
1: Θα σε εκπλήξω λοιπόν.
2: Θα με εκπλήξεις.
1: Γιατί ηλεκτρονικά ψήφισαν οι γυναίκες μόνες.
2: Ναι.
1: Ποιες είναι οι ασφαλείς χώρες στον κόσμο?
2: Οι ασφαλείς χώρες, για πες.
1: Έτσι. Λοιπόν, σου έχω στις 4 πρώτες θέσεις πράγματα που δεν περιμένεις. Κωσταρίκα.
2: Okay.
1: Έτσι. Εσθονία στη δεύτερη θέση. Βιετνάμ στη τρίτη θέση. Και Ουρουγουάι στην τέταρτη θέση. Έτσι ψήφισαν οι γυναίκες μόνες που σου λέει ποια
2: που
1: είναι
2: ταξιδεύουνε...
1: οι ασφαλέστερες χώρες για να πεις ότι ταξιδεύω. Καμία ευρωπαϊκή. Έτσι. Η Εσθονία ίσως είναι πιο κοντά μας, ας το έλεγα εγώ. Έτσι. Κωσταρίκα, Εσθονία, Βιετνάμ και Ουρουγουάι. Εκεί είναι τα κορίτσια ασφαλή περισσότερο. Αυτά είδες.
2: Η Εσθονία Ευρώπη είναι. Δεν είναι καμία Ευρώπη.
1: Ναι. Όχι καμία, λέω, η Εσθονία είναι η πιο κοντά μας, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι η γλώσσα δεν σε βοηθάει και πάρα πολύ. Και να την ξέρεις, δηλαδή, τι να ζητάς βοήθεια και να σε καταλαβαίνουν γύρω σου, δεν πρόκειται να έρθουν να σε βοηθήσουν.
2: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι. Αλλά σου συμβαίνει κάτι. Για παράδειγμα, σου θες να φτάσεις με ευκολία στην ελληνική πρεσβεία και χρειάζεσαι κάποιες οδηγίες γιατί δεν μπορούν
1: τώρα
2: να σε βοηθήσουν.
1: Μέχρι εκεί είναι το ζήτημα.
2: Είναι σημαντικό.
1: Έτσι.
2: Ή πας, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο, γιατί μιλάμε για ασφάλεια. Πας σε ένα νοσοκομείο, να μπορείς να συνεννοηθείς με τους γιατρούς, να εξηγήσεις τι νιώθεις.
1: Εδώ όμως οι γυναίκες μόνες σε αυτή εδώ το ψήφισμα το ηλεκτρονικό ψηφίζουν με τη λογική της μόνης γυναίκας.
2: Ναι.
1: Όχι άμα σου τύχει κάτι, ξέρω κι εγώ,
2: ναι,
1: για νοσοκομείο. Okay. Καταλαβες.
2: Ναι, αυτό όμως, αν είσαι μόνος σου, χρειάζεσαι ακόμα περισσότερο το να μπορείς να συνεννοηθείς, γιατί δεν υπάρχει ένας δεύτερος άνθρωπος να βοηθήσει σε δύο, ναι, καταστάσεις.
1: Πάντως δεν είναι μέσα του Παρίσι.
2: Okay.
1: Όπως το βλέπεις, δεν είναι μέσα του Λονδίνο επίσης. Έχω πάει σε αυτά. Είναι πραγματικά. Έχεις μια ανασφάλεια, αν θέλει. Την έχεις την ανασφάλειά σου.
2: Κοίτα, στο Λονδίνο, όπου είχα πάει για δουλειά μόνη μου, δεν είχα νιώσει κίνδυνο. Βέβαια, οι περιοχές που κυκλοφόρησα σε ασφαλείς περιοχές, έτσι. Κίνδυνο δεν ένιωσα.

0: Με τα ταξίδια.
1: Ναι, ταξίδια.
0: Δεν έχω πάει ούτε Ουρουγουάη, έχω πάει που λέγαμε προηγουμένως. Ούτε Βιετνάμ, ούτε Κωνσταρίκα, ούτε Εσθονία, ούτε τον ονειρεύομαι να πάω σε αυτά, να σου πω την αλήθεια.
1: Τα Κωνσταρίκα ονειρεύομαι να πάω, να σου πω.
0: Έχω ένα δίλημα αυτόν τον καιρό, θα σου έλεγα.
1: Τι δίλημα?
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να τύχει, έτσι να πρέπει να διαλέξω ένα μέρος που πρέπει να πάω. Είτε Πουκέ, είτε Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και λέω καλύτερα Αίγυπτο. Γιατί δεν έχω πάει καθόλου εγώ πυραμίδες και τέτοια.
1: Αυτό
0: και
1: δεν εγώ έχω πάει. Θα σου έλεγα γιατί μπορείς
0: έτσι,
1: να κάνεις.
0: Και Αλεξάνδρεια. Ενώ στο Πουκέτ θα βαρεθώ να κάθομαι εκεί.
1: Δεν νομίζω ότι θα βαρεθείς, αλλά κι εγώ ανάμεσα σε αυτά τα δύο Αίγυπτο.
0: Άσε που είναι μεγάλο το ταξίδι.
1: Ούτε αυτό θα λειτουργούσε ανασταλτικά για μένα, αλλά.
0: Για το τελικό αποτέλεσμα λέω μεγάλο ταξίδι.
1: Η Αίγυπτος, δεν έχω πάει Αίγυπτο, έχω πάει σε διπλανή χώρα. Είναι, φαντάζομαι, γενικά μια μοναδική εμπειρία. Και να πας και στο.
0: Μόνο και μόνο για τις πυραμίδες
1: εγώ ήθελα
0: να πάω. Και το νέο
1: μουσείο που έχουν φτιάξει.
0: Ναι, και το νέο
1: το
0: μουσείο, αυτά τα δύο.
1: Συγκλονιστικό από
0: μόνο,
1: έχω δει.
0: Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Η Ινδία που ψαχνόμουν δεν θα πήγαινα. Όχι, δεν θα πήγαινα για το λόγο ότι δεν μου άρεσε αυτό που έχω δει. Είναι πολύ βρωμιά. Πολύ βρωμιά.
1: Και επικίνδυνα.
0: Ναι, αλλά πολύ βρωμιά. Έτσι με τα ταξίδια.
1: Λοιπόν, ερώτηση. Έχεις, όπως είχαν έτσι και πιο παλιά, ένα βάζο στο σπίτι που να ρίχνεις κέρματα?
0: Έλα, ντε. Είναι και αυτό.
1: Έχεις?
0: Όχι.
1: Όχι. Τα θυμάσαι όμως πιο παλιά?
0: Ναι, τα
1: υπήρχε, σε
0: εγώ τα
1: σε
0: πετάω
1: όλα.
0: Από εδώ και από εκεί, καταλαβαίνεις, και μετά αρχίζω και τα ψάχνω αν τη χρειαστώ.
1: Υπήρχαν σε όλα τα σπίτια έτσι και πιο παλιά κάποια βάζα που ρίχνανε κέρματα, ρέστα, ξέρω εγώ, ψηλά. Ένας παππούς έβαζε κέρματα σε βάζο για 70 χρόνια. Όταν έφτασε στα 91 του, ο εγγονός έκατσε και άνοιξε αυτό το βάζο που ήταν γεμάτο κέρματα και να δει πόσα βρίσκονταν εκεί πέρα. Μιλάμε όμως για ψιλικοκό, έτσι.
0: Είναι πολλά τα χρόνια όμως.
1: Λοιπόν, ο παππούς είχε συγκεντρώσει σε αυτό το βάζο 2.052,76 δολάρια. Δηλαδή περίπου 1.887 ευρώ.
0: Εμένα μου φαίνεται πολύ μικρό το ποσό αυτό. Για τόσα χρόνια.
1: Ήταν ψυχικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι
1: ήτανε
0: πολύ μικρό
1: πένες,
0: το ποσό.
1: Ρε παιδί μου, δεν
0: είναι
1: ήτανε
0: πολλά, είναι πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, στο βάζο αυτό δεν υπήρχαν μόνο συνηθισμένα κέρματα, αλλά και ορισμένα παλαιότερα κομμάτια τα οποία χαρακτηρίζονται πλέον συλλεκτικά, μεταξύ των οποίων και ένα σεντ του 1928, αλλά και νομίσματα που χρονολογούνται το 30, το 40 και το 50.
0: Άρα η αξία τους είναι μεγαλύτερη.
1: Έτσι, ναι, η καταμέτρηση ήταν τόσο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, δεν είχε κανένα ποσό που σε σώζει. Εκτός και κανένα νόμιζε από αυτό, κάνει 10-20 χιλιάρια, οπότε εντάξει, λες, okay.
1: Εντάξει, ναι, αλλά είναι και ένα ποσό. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι μπορεί κάπου στο πατρικό μου να υπάρχει. Εντάξει, όχι τόσο μεγάλο, αλλά να υπάρχουν τύπου εκείνες οι δεκάρες, οι τρύπιες, ή τέτοια νομίσματα.

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής 14 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο καυτό. Έτσι έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Χαζεύω πάρα πολύ αυτά τα βιντεάκια τα οποία τώρα, επειδή έρχονται εκλογές, παρόλο που τέλος πάντων δεν είναι και επίσημο εντελώς, επειδή μου που βγαίνουν κάτι βιντεάκια που ανταγωνίζονται, ας πούμε, ποιος είναι ο πιο ωραίος από την κορυφή. Ο ένας λέει, είσαι κούκλος από κοντά, σε αδική η κάμερα. Έτσι, άλλη λέει, παλικάρι μου, τι όμορφος που είσαι εσύ. Έτσι, έχει μετατραπεί, ας πούμε, η πολιτική σε καλλιστεία, θα έλεγα. Έτσι, αυτός είναι πολύ όμορφος.
1: Του σου μισε μάτια άξω.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό. Φτού.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, τελευταίο ημίωρο, μη φύγει κανείς.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
7: How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Από το 1977

0: Εδώ τελευταίο 20 λεπτό επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική, Ευβαλίκος μας και Τερμάδος εδώ, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Εμείς εδώ είμαστε κανονικότατα με το παγωτάκι μας, έτσι, το air condition.
1: Δροσιζόμαστε όσο μπορούμε.
0: Σχέδια που κάνουμε για διακοπές τις επόμενες μέρες, μην νομίζεις. Έτσι έβλεπα εδώ να σε ταξιδέψω λίγο στη Βαρκελόνη.
1: Ναι.
0: Όπου έχουμε ένα γεγονός το οποίο για τους τουρίστες τουλάχιστον αξίζει ο κόπος. Έτσι είναι η Σαγράδια Φαμίλια που ολοκληρώθηκε.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Αυτό το χτίσμα μετά από 100 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Γκαουντί, Άντων Γκαουντί, που το έκτισε αυτό, που το σχεδίασε και το ξεκίνησε, εν πάση περιπτώσει. Είναι γεγονός αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά, άμα πας στην. Έχω πάει στη Βαρκελόνη μια φορά και έλεγαν ακόμα το χτίζουν. Είχε ακόμα, ξέρω κι εγώ, από τότε. Έτσι.
1: Okay.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Θα το βρούμε όσοι πάνε στη Βαρκελόνη ολοκληρωμένο. Εγγένεια κάνει 10 Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Επίσημα εγγένεια. Ωραίο αυτό. Έτσι, άμα έχεις χρόνο να ταξιδέψεις Βαρκελόνη, είναι ό,τι πρέπει. Και αν με ρωτάς από προσωπική εμπειρία, μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνης ψηφίζω Βαρκελόνη. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς που ακούτε. Έτσι, καμία σχέση, είναι πιο ονειρική η Βαρκελόνη. Πιο ποιητική θα την έλεγες. Έτσι, πιο κοντά στο Δον Κιχώτη. Γενικότερα, έτσι, είναι και παλιά η πόλη μέσα, είναι... για ταξίδια καλοκαιρινά. Έτσι. Βέβαια η Ισπανία γενικότερα καίγεται. Έχει πολύ έτσι λειψιδρία. Ευτυχώς εμείς το αποφύγαμε αυτό. Το αποφύγαμε προς το παρόν. Με τις βροχές που έριξες, στο όριο. Κάποιες περιοχές έχουν ακόμα πρόβλημα.
1: Κάποιες περιοχές έχουν ακόμα mm-hmm. πρόβλημα. Mm-hmm. Και να σου πω κάτι, αυτό το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο όταν δίνονται εγκρίσεις και κατασκευάζονται τεράστιες ξενοδοχειακές mm-hmm. μονάδες με ατομικές πισίνες στα δωμάτια, υπερπολυτελείς.
0: Αυτό έλατε. Πώς γίνεται, δηλαδή, πού είναι ο ελεκτικός μηχανισμός?
1: Σε μέρη που έχουν λειψιδρία
0: ήδη
1: φτιάχνουν πισίνες γλυκού νερού και κάνουν και γεωτρήσεις. Δηλαδή να μείνει το νησί.
0: Να στεγνώσει τελείως.
1: Χωρίς νερό, για να γεμίσουν πισίνες ξενοδοχείων.
0: Όχι, είναι και για να ποτίσει τα ζώα, είναι για να πιει εσύ νερό.
1: Είπα να μείνει το νησί, ναι, χωρίς νερό.
0: Ναι.
1: Όλες οι δραστηριότητες του νησιού.
0: Τι να πεις.
1: Φτιάξει η ξενοδοχειακή μονάδα που έχει τόσα λεφτά μια μονάδα αφαλάτωσης και να χρησιμοποιεί το θαλασσινό νερό στις πισίνες της.

0: ωραία τα ταξίδια.
1: Έτσι με το μυαλό είναι και τσάμπα κιόλα.
2: Ωραία τα ταξίδια, αυτό είναι αλήθεια. Είναι διάφορα αυτά που διαβάζω και θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε.
1: Τώρα είναι λίγο πιο καλοκαιρινή εκπομπή. Καταλαβαίνετε, έχει και διάφορα κενά, έτσι, σκέψη. Λόγω ζέστης και 15 Αύγουστο που έρχεται αύριο.
2: Διαβάζω μην νομίζετε. Τώρα, θα καταλάβεις για ποιο λόγο γίνονται και τα κενά στο κεφάλι μου. Διαβάζω τώρα για το πρώτο νοσοκομείο φυτών στο Εδιμβούργο. Πώς φαίνεται?
1: Δεν ξέρω που τα βρίσκεις αυτά. Πραγματικά. Λίγο νερό φέρτε.
2: Οι ασθενείς,
1: από το στούντιο.
2: Οι ασθενείς εντός εισαγωγικών, τα φυτά δηλαδή, μπαίνουν σε ορό και σε καραντίνα.
1: Αυτό με την καραντίνα μην το πεις, βγάζω φλίχτενες δηλαδή, μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Έτσι θα είμαι έξω και θα με γράφουνε.
2: Λέγεται Hilda Houseplant Hospital στο Εδιμβούργο και προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα σε φυτά εσωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφύτευσης, απομάκρυνσης παρασίτων και χορήγησης λιπασμάτων.
1: Τώρα αυτό έχει κάποια χρησιμότητα, δηλαδή. Δεν ξέρω, αν πάρεις το φυτό δεν θέλεις εσύ να ασχοληθείς μαζί του.
2: Αν πάρεις το φυτό θέλεις εσύ να ασχοληθείς μαζί του. Αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος παίρνει φυτά
1: βαριέται
2: απλά και μόνο για να τα σκοτώσει. Ναι. Δηλαδή, έχω φίλες οι οποίες μου λένε δεν ζει κανένα από τα φυτά που μπαίνει στο σπίτι μου.
1: Και πώς λέω, να ζήσει.
2: Κοστέλο, η ιδρύτρια αυτής της κλινικής για φυτά, εμπνεύστηκε την ιδέα όταν ξεκίνησε να ασχολείται με τη φροντίδα των φυτών. Παρότι διέθετε γνώσεις λόγω ειδικότητας, ένιωθε την ανάγκη να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό για να αποφύγει τις κακοτοπιές. Υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν σεμινάρια για να μπορούν να προσέχουν τα φυτά τους.
1: Εγώ
2: όταν πηγαίνεις στο φυτό στην κλινική αυτή, παίρνουν το ιστορικό του ασθενούς.
1: Ρωτάνε τον ίδιο τον ασθενή, μιλάει με το φυτό.
2: Αν εντοπιστούν παράσιτα, το φυτό μπαίνει σε καραντίνα και θεραπεία. Μετά μεταφυτεύεται, κλαδεύεται, καθαρίζεται σχολαστικά. Ενώ τώρα φτάνουμε και στο ζουμί. Το κόστος καθορίζεται από το μέγεθος του φυτού.
1: Εκεί στο κόστος είναι το ζήτημα. Πάντως θα σου πω, θα σε πάω λίγο παλιά. Θυμάσαι μου είχες κάνει δώρο ένα κουμκουάτ.
2: Ναι.
1: Ζει ακόμα.
2: Τα συγχαρητήριά
1: ακόμα. Δεν έχει ψοφήσει ακόμα. Άρα σημαίνει ότι τα προσέχω καλά.
2: Κάτι καλό έκανες. Έτσι.

0: γίνεται ο κακός χαμός σε κάποια σημεία, έτσι, σε κάποια εστιατόρια που γεμίζουν πάρα πολύ, σε κάποιες παραλίες, λίγο κατανόηση. Και λιγότεροι καυγάδες, παιδιά.
1: Αχ, ναι, λιγότερο.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω την ένταση, καταλαβαίνω ότι θέλεις να ηρεμήσεις, αλλά να ηρεμήσεις μέσω του καυγά δεν βγαίνει. Έτσι, να δείξεις, δηλαδή, ποιος είναι ο μάγκας, ξέρω κι εγώ. Έτσι, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, με αυτές τις ευχές, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα εδώ, εμείς, ραντεβού.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου 15 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35-51.

0: Φεστιβάλ Ολύμπια. Για μια ξεχωριστή συναυλία στο μαγευτικό κάστρο Πλαταμόνας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
1: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
5: Με καινούργια και παλιότερα. Με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα. Ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στη Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις 2 παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊκέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Κλειφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός, οι δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, σε σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: Λοιπόν, αυτή την έχουν γλωσσοφάει.
1: Έχουμε βάλει και εμεί το χεράκι μα όσο να.
0: Έχουν γλωσσοφάει την κοπέλα, δηλαδή τι να σου πω.
1: Βουντού τη έχουν κάνει.
0: Άσχημα μαντάτα για την Μέγκαν Μάρκλ, η οποία λέει κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα λήξουν οι μαρμελάδες της που μας είχε κάνει ειλικρινά τα αυτιά τόσα για τις μαρμελάδες της και δεν μπορεί να τις πουλήσει.
0: Λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει περιθώριο έως το επόμενο καλοκαίρι για να διαθέσει αποθέματα, ενώ η απώλεια κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν δεν καταφέρει να πουλήσει και τα διακοσμητικά.
1: Λουλούδια, τα ζαχαροπλαστικά, τα οποία είναι όλα φθορά, έτσι, γιατί δεν μπορούν
0: να συντηρηθούν. Είναι διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστική.
1: Ναι, παιδί μου, τα τρως που θα τα φάει όλα από τα νεύρα της.
0: Και τα βάζα με το τσάι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, μην το βάζω, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα γράφει η Daily Mail. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Την έχουν γλωσσοφάει. Πού να σου λήξουν οι μαρμελάδες σου.
1: Ή την έχουν γλωσσοφάει, ή θα έπρεπε όσο ήταν λίγο μικρότερη να πάει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, που προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Να μάθει κάτι σπουδών. Και με πτυχίο αναγνωρισμένο και με δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης που την ενδιαφέρει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για όσους ενδιαφέρονται, λοιπόν, 210-52-79-500 τηλεφωνάκι ή 210-96-40-117 επίσης τηλεφωνάκι.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.eekalfa.gr.
0: Για να μην πάθετε ότι παθαίνω.

0: Λοιπόν, το ότι θα έφταναν οι Ευρωπαίοι,
1: ναι,
0: σε σημείο να περνάνε αυτά που εμείς τα έχουμε συνηθίσει.
1: Τα παίζουμε σαν δάχτυλα.
0: Είναι αγάπη μου τώρα ένα 35 στην Ελλάδα καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και δεν είχαν σκεφτεί ποτέ, α, αυτά τα παιδιά εκεί κάτω, ρε παιδί μου, πώς
1: τα περνάνε.
0: Λοιπόν, εμείς μια χαρά τα συνηθίσαμε, παιδιά. Τώρα και ο δικός σας ο ποπός,
1: έτσι,
0: να δείξει ότι θέλει μεταξύ τα βρακιά. Έτσι.
1: Εμάς τι λέει η παιδικούλα μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, βάερα κόλπον, το κόλπο, συγγνώμη, των Γάλλων με την κυμολία στα τζάμια.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό, ξέρεις?
1: Ξέρω.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η σκόνη κυμολίας, όχι η κυμολία ολόκληρη, έχει γίνει ανάρπαστη γιατί οι Γάλλοι την αναμειγνύουν με νερό.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάχνουν ένα μείγμα, ναι, λίγο υδαρές.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν και βάφουν τα παράθυρά τους.
0: Με αυτό.
1: Με αυτό.
0: Γιατί
1: κατεβάζει, ναι, τη θερμοκρασία από το γυαλί. Αλήθεια.

0: Ναι. Και αντανακλά και μεγάλο μέρος ηλιακής ακτινοβολίας και θερμότητας πίσω. Και έτσι μένει λίγο πιο σταθερή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Βέβαια δεν πρέπει να ανοίξει τα παράθυρα, και έτσι να το πούμε και αυτό.
1: Συγγνώμη, ερκοντήσα δεν έχουν αυτοί?
0: Έχουν, αλλά τους πέφτει συνέχεια το ρεύμα. Είδες τι γίνεται.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη ζήτηση που τα παιδάκια δεν έχουν κυμωλία για τα σχολεία. Έχει εξαφανιστεί η κυμωλία από παντού.
1: Σου
0: φαίνεται αστείο, αλλά
1: όχι,
0: έχει επιστημονική βάση αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διότι οι ερευνητικές ομάδες, μάλιστα αυτή τη στιγμή, αξιοποιούν ένα νοσοματίδιο ανθρακικού ασβεστίου, δηλαδή από την κυμωλία, για να κάνουν υπέρψυχρα χρώματα για τους εξωτερικούς τοίχους κτηρίων.
1: Να σου πω τώρα κάτι που διάβασα πρόσφατα.
0: Για πες.
1: Ότι η ελληνική τεχνογνωσία και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε αυτό, δηλαδή τα επιχρήσματα θερμομόνωσης,
0: αυτά είναι. Τα πουλάμε σαν ζεστό ψωμί.
1: Σαν ζεστό ψωμάκι πουλάει. Αμέ.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Και αυτό το weekend
9: on the number one, the hits hot 40.
6: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
10: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
13: Everyone has a different opinion for what music is.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
13: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
14: How can I forget?
15: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξαν θιάμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίωση είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Αξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον Πουλισίχνα στο Μιλοπότα. Μετά, έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό ρε φίλε, εντάξει.
1: Έχω ακούσει και έχω ακούσει.
0: Γίνονται πάρα πολλά πάντως. Πάρα πολλά και είναι θύματα μεγάλοι άνθρωποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε τώρα άλλο ένα όπου κάποιοι επιτίδιοι πήραν 180.000 δραχμές από μία.
1: Ευρώ.
0: Συγγνώμη, δραχμές είπα.
1: Δραχμές. Και είναι λίγες, γι' αυτό στο λέω.
0: Είναι μεγάλη κυρία. Λοιπόν, 180.000 ευρώ, το ξαναλέμε, από μία κυρία με ένα κόλπο τηλεφωνικό, όπως γίνονται. Αυτή τη φορά τι της είπανε? Ξέρετε κυρία μου, πρέπει να μας δώσετε τα χρήματά σας να τα ανταλλάξουμε με το καινούριο νόμισμα στην τράπεζα, επειδή αλλάζει η Ελλάδα νόμισμα και από το ευρώ θα πάμε στο εξαφανιζόλ.
1: Τελικά όσο πιο χοντρό είναι το ψέμα που λες, τόσο πιο πιθανό είναι να το φάει ο άλλος.
0: Την έπεισαν την κυρία, έβγαλε τα χρήματα σε μια σακούλα όπως γίνεται συνήθως έξω στον κήπο, πέρασαν και μην τα είδατε.
1: Αλήθεια.
0: Και εγώ τώρα λέω, εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι μόνοι στη ζωή, δεν έχουν παιδιά, που τα παιδιά έχουν πραγματικά υποχρέωση.
1: Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ένας γείτονας, ένας άνθρωπος δίπλα και τα λοιπά που ξέρει ότι υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος, να μην μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτούς τους κινδύνους.
1: Βέβαια, δεν πρέπει συνέχεια.
0: Όλοι έχουμε ευθύνη πάνω σε αυτό.
1: Βέβαια.

0: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει. Δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
0: Εντάξει.
1: Άρα, το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει.
1: Η όλη οπτική. Εντάξει. Δεν έχει. Το συζητάω. Εντάξει. Έχει. Τώρα μεταξύ μας. Αλλά ρε, παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
0: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδα.
1: Έτσι. Διάλεξε ένα ημιδιαφανέ μίνι φόρεμα χωρίς εσώρουχο.
0: Άλλη μόνο.
1: Το χωρίς εσώρουχο φαίνεται από τις φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Για να μην έχει απορία, δηλαδή πώς το καταλάβαμε. Φαίνεται έτσι σε βίντεο που κυκλοφόρησε και στο TikTok, που ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι ασημί μπότες μέχρι το γόνατο, φορώντας μεταλλικό τζάκετ, ναι, από πάνω, εντάξει, το οποίο λέει στην πορεία το έβγαλε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν με ένα μινι φόρεμα το κορίτσι χωρίς εσώρουχο. Τώρα θα μου πεις απορία, χωρίς εσώρουχο, ναι ρε παιδί μου, μετά τα 60 υπάρχει και μια ανάγκη
0: να πας γρήγορα
1: στην τουαλέτα, ας πούμε, μην χάνουμε χρόνο έτσι.
0: Πάντως θα σου πω δύο πράγματα.
1: Για
0: επειδή
1: πες.
0: Το έχω δει το βίντεο.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Την εμπόδιζε το τζάκετ.
0: Αυτό, ναι. Και το δεύτερο είναι κάτι που διάβασα στο Facebook. Ότι είναι πολύ κακό να γερνάς, αλλά ακόμα χειρότερο είναι να μην το πιστεύεις.
1: Είναι ξεχνάς το φορές βρακή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
0: Μας πάμε σε κάτι.
1: Σε κάτι που έχει να κάνει με προπονητική, με σπουδές, γύρω από τα αθλητικά επαγγέλματα κλπ.
0: Που αφορά και νεότερους ανθρώπους από τα 67, έτσι.
1: Ναι. Και μιλάμε φυσικά για τις ανώτερες σχολές
0: Αλφα,
1: τα ΙΕΚ Αλφα, σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων για 7 συν 1 αθλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο μέσα.
0: Βέβαια, okay. Και όχι μόνο. Εντάξει. Αυτό, αλλά μπορούμε με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα απλό κλικ να εξασφαλίσουμε και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Καλώντας στο 210-52-79-500.
1: Μάλιστα.
0: Στο 210-96-40-117.
1: Ή με ένα κλικ στο
0: www.3w.gr.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, ώρα να ακούσουμε καλά ή άσχημα σήμερα, αισιόδοξα ή τέλος πάντων να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε.
1: Βασιλεία Πέτρο, λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Η είδηση έρχεται από ένα άρθρο της HuffPost.
1: Okay.
0: Στην Πάρνηθα, το κόκκινο ελάφι, κάποτε σήμα κατά τεθέν του βουνού, λιγοστεύει επικίνδυνα. Στη Ρόδο, το πλατώνι, το ελάφι έμβλημα του νησιού, βρίσκεται στο κέντρο μιας άλλης κρίσης. Συγκρούσεις με αυτοκίνητα, ζημιές σε καλλιέργειες, ένταση με τους αγρότες, αλλά και ανάγκη αυστηρής προστασίας ενός μοναδικού πληθυσμού. Απ' την άλλη, στη Ροδόπη, στην Ήπειρο και αλλού, μικροί ή αβέβαιοι πληθυσμοί επιβιώνουν σχεδόν αθόρυβα, χωρίς τη συστηματική παρακολούθηση που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη. Τώρα, το δύσκολο ερώτημα είναι αν η χώρα έχει σχέδιο να τα κρατήσει ζωντανά εκεί όπου κινδυνεύουν και διαχειρίσιμα εκεί όπου η συνύπαρξη με τον άνθρωπο έχει γίνει προβληματική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο για τα ελαφοειδή της Ελλάδας με ειδικά τοπικά παραρτήματα. Πάρνηθα, Ρόδος, Ροδόπη, Ήπειρος, Ζαρκάδη. Οδικά περάσματα, αποζημιώσεις, αντιπυρική προστασία, φύλαξη. Χρειάζεται επίσης ένας δημόσιος χάρτης με πληθυσμούς, κινδύνους και μέτρα. Να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε, όχι μόνο οι ειδικοί και οι πολίτες. Το κράτος πρέπει να κάνει ένα πράγμα που δεν κάνει, να συντονίσει.
1: Μάλιστα. Πολύ σοφό. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
0: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: ACS, υψηλή τεχνογνωσία.

0: εργασία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
4: How can I forget?
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουδερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα. Με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Έλα, είναι η τελευταία ώρα αυτής της εβδομάδας.
0: Εγώ στεναχωριέμαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί τελειώνει η εβδομάδα. Βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ που έρχεται Σαββατοκύριακο. Αλλά μέχρι τη Δευτέρα πάλι,
1: Έμα.
0: Τέλος πάντων, έχουμε 60 λεπτά ακόμη, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δύο στην τιμή τενός για άλλη μια ώρα μαζί σας για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέσα από την ψυχή μας το λέμε. Εμείς είμαστε εδώ παρέα, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα είπα όλα.
1: Όλα πάμε. Τα είπες, πάμε.

0: Ώρα να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα,
0: ναι,
1: του 1925.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε κάτι πολύ περίεργο.
0: Όλο καινούργιες ειδήσεις μας λες, ε.
1: Ναι,
0: 1925, ναι.
1: Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Ξέρεις ποια είναι η δίκη των πυθίκων?
0: Όχι, ξέρω τον πλανήτη των πυθίκων.
1: Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνόησε τον νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της Αμερικής για τη θεωρία της εξέλιξης.
0: Α, μάλιστα. Τον αγνόησε.
1: Τον αγνόησε. Και τους έλεγε, ότι και δεν έχουμε γίνει με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε όλοι, με τον Αδάμ και την Έδα.
0: Από
1: τους πυθίκους. Και έτσι λοιπόν η δίκη αυτή, στην οποία καταδικάστηκε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ναι, αναφέρεται πλέον ως η δίκη των πυθίκων.
0: Μάλιστα. Και από τότε δεν έχουμε βάλει και μυαλό, βέβαια.
1: Δεν τόσο έχουμε βάλει μυαλό, αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ στην επιστήμη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει τα πράγματα να τα σπουδάζει
1: κανείς.
0: Έτσι δεν είναι? Και αν μιλάμε ιδιαίτερα για πληροφορική που είναι must, ή γραφιστική που επίσης είναι must για τους καιρούς που έρχονται, ανώτερες σχολές αλφα, αγάπη μου. Τι να σου λέω τώρα.
1: Φυσικά,
0: λοιπόν,
1: και με AI εργαλεία, ε.
0: Έτσι. Μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα γύρω από όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalpha.gr και καθαρίσατε. Hey, Billy, you there?

0: Και
1: τι θα πάμε σήμερα.
0: Απόψε.
1: Κοίτα, για βράδυ,
0: αυτά,
1: για βράδυ.
0: Αυτά ειδικά είναι για καλοκαίρι βράδυ, Παρασκευή, οκ. Okay. Όλα αυτά τα tips που μας λέει όλο αυτό το καιρό, μάλλον τα παίρνουμε και τα λέμε σε εσάς, από τις ιδέες του Γιώργου Δημητρακόπουλου στο cantinamag.gr. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κατσικίσιο τυρί,
1: ναι,
0: ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει το κατσικίσιο τυρί.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, ναι, το βρίσκουν υπέροχο.
1: Νόστιμο, και άλλοι που άλλοι δεν τα αντέχουν.
0: Ναι, δεν μπορούν ούτε να το μυρίσουν. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι λέει η συνταγή για απόψε.
1: Λοιπόν, η συνταγή για απόψε λέει κρυθαράκι και κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο.
1: Ντοματίνια ψητά.
0: Επίσης.
1: Βασιλικό και ξύδι μπαλσάμικο.
0: Α,
1: να πω εγώ τώρα ότι αν, ναι, το κατσικίσιο τυρί κάπως δεν τους έρχεται, mm, υπάρχει και το ανθότυρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το μανούρι.
0: Πολύ ωραία, δένουν όλα αυτά.
1: Και επίσης είναι ένα καλό βραδινό γεύμα παύλα σνακ, αν θέλετε να βγείτε και να πιείτε, mm, διότι τα ζυμαρικά,
0: ναι,
1: ως γνωστόν, βοηθάνε πολύ το στομάχι,
0: ναι,
1: να μην ανακατεύεστε, όχι ότι θα πιείτε πολύ, ειδικά όταν οδηγείτε, γιατί με κοιτάει, δεν ξέρετε πώς με κοιτάει.
0: Άμα οδηγήσετε, ούτε σταγόνα, εντάξει.
1: Α,
0: πάρτε ή ταξί, αφήστε τον άλλον που δεν έχει πιει, παιδί μου.
1: Αν δεν οδηγήσετε πάλι, μια χαρά είναι το κρυθαράκι με το τυράκι.
0: Έτσι.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: BTS Market. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 6 €. Pizzas Market. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά το, αλλά να σου πω κάτι, αυτή, τι να σου πω, δηλαδή, τη αηδία την έχουν κάνει επάγγελμα.
1: Και την πουλάνε κιόλας.
0: Και την πουλάνε και συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά θα μου πεις ότι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και πόσο διαφορετικά να είναι και να το ανεχτείς. Τώρα μπορείς να φας παγωτό με στρίδια.
1: Όχι.
0: Και σόγια από πάνω.
1: Αμάν, το σκότωσες τώρα.
0: Λοιπόν, κι όμως στην Ιαπωνία το Μιτσίνο Έκι Γιαμάντα, παραδοσιακό εστιατόριο δρόμου, στην επαρχία Ιουάτε της Ιαπωνίας, Ιουάτε, δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτό.
1: Ναι, γιατί θα πάμε.
0: Ναι, έγινε πρόσφατα viral με ένα πραγματικά ασυνήθιστο επιδόρπιο παγωτό μηχανής. Το παγωτό μηχανής, σε πληροφορώ, στην Ιαπωνία.
1: Ναι, έχει σουξέ.
0: Είναι πολύ σουξέ, πραγματικά. Παγωτό μηχανής, λέει, με στρίδια. Όποια, από τον κόλπο Γιαμάντα.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Παιδί μου, και σως. Όσους, λέει, το έχουν δοκιμάσει και όσοι το έχουν δοκιμάσει, υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία.
1: Λέω να μην την έχω αυτή την εμπειρία.
0: Δεν θα πάρω,
1: εγώ,
0: παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να
1: Κοίταξε
0: πάρω.
1: Κοίταξε να δεις, μέχρι παγωτό μάτσα τα αντέχω.
0: Τα ράμεν τι είναι?
1: Τα ράμεν, ναι, είναι μια σαν σούπα που έχει μέσα κάτι νούντλς.
0: Α, μάλιστα. Okay. Και αυτά τα, τέλος πάντων, τα προωθούν πάρα πολύ.
1: Τώρα, τι άλλο προωθείτε πάρα πολύ όμως?
0: Τώρα προωθείτε πάρα πολύ η ανάγκη του να έχεις πολύ καλούς βρεφονηπιοκόμους
1: και εξειδικευμένους.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι
1: να προσέχουν σωστά
0: τα μικρούλια μας.
1: Έτσι. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε στις ανώτερες σχολές Α, στις σπουδές βρεφονηπιοκόμων, με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και να εξασφαλίσουμε προνομιακά δίδακτρα, καλώντας το 2 10 52 79 500,
0: ή 2 10 41 20 7 14,
1: ή 3. Ένα κλικ στα www.eekalpha.gr.
0: Πολύ σωστά.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε.
0: Και έρχεται weekend. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω κάτι σχετικά με τα απογεύματα, τα βράδια της Κυριακής. Είναι αυτό το λεγόμενο το άγχος της Κυριακής.
1: Όπω τα χειρότερα μου.
0: Sunday scaries, έτσι. Έτσι το ονομάζουν, λέει, αυτό το άγχος οι ειδικοί, που εμφανίζεται όταν πλησιάζει νέα εβδομάδα, γιατί το μυαλό μας αρχίζει σιγά σιγά να σκέφτεται Δευτέρα. Προθεσμίες, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες. Κυριακή βράδυ δεν είναι η καλύτερη στιγμή όμως για μεγάλες αποφάσεις.
1: Αλήθεια,
0: να άκουσέ με. Αντί λοιπόν να σκέφτεστε, παιδιά, λίγες λοιπόν δραστικές αλλαγές, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο γιωμένες κινήσεις.
1: Όπως?
0: Κάνε ένα μικρό προγραμματισμό, ρε, μικρό. Έτσι, μια βόλτα για εκτόνιση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λύση. Το κάνω πολλές φορές εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κάτι ήρεμο, όπως διάβασμα ή τέλος πάντων journaling.
1: Γράφουμε,
0: περιοδικά, ιστορίες κτλ. Μικρές, απλές κινήσεις. Η μετάβαση από το Σαββατοκύριακο που το έχουμε μπροστά μας, τη Δευτέρα που επίσης έρχεται σε 2-3 μέρες, γίνεται πιο ομαλή. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει την Κυριακή το βράδυ, δεις τα καλοκαίρια.
1: Τι?
0: Θερινό σινεμά, μου αρέσει
1: το πάρα θερινό πολύ. Σινεμά είναι ωραίο, ναι. Αλλά από το διάλειμμα και μετά τη ταινία, σε μένα το μυαλό μου είναι στην άλλη μέρα, Ηλία. Το έχω αυτό εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Σιγά.
1: Σιγά σιγά.
0: Όχι πολύ άγχος, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τίποτα. Και επειδή έρχεται weekend και επειδή έρχεται καλοκαίρι και επειδή πάρα πολλές και πάρα πολλοί, ή τέλος πάντων όσες και όσοι ετοιμάζεστε για διακοπές, ένα είναι το καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, και δεν είναι άλλο από το Holiday της Madonna.
1: Στις καλές εποχές της Madonna.
0: Έτσι. Ένα τραγούδι τόσο 80's όσο ο Rick Astley, τον θυμάστε ο Rick Astley. So Boys, το Holiday είναι επίσης σίγουρα η πιο υποβλητική μελωδία που δημιουργήθηκε ποτέ όταν πρόκειται για πακετάρισμα, βαλίτσες και ταξίδι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και το διασκεδάς και το χορεύεις και λίγο.
0: Δικό σας.

0: κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια έτσι. Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλη αυτή τη σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και...
1: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Au revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
7: Στον αγώνα της ποιότητας.

0: Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διυλιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 35-51.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στην Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊγέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξαν θιάμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίω είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Ξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον πολυσύχναστο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Κέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: I've seen the devil down sunset.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
2: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
3: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. From Ibiza to LA.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στη Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊγέτου.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ικτεοπιερίας.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one, the hits hot 40.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξαν θιάμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίωση είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Αξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον πολυσύχναστο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

το κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσύνη.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.

0: καλοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
0: Βεβαίως. Όνομα?
1: Δύο.
0: Επώνυμο?
1: Στην τιμή.
0: Πολύ ωραία. Του?
1: Του?
0: Του?
1: Του?
0: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
1: Α, μάλιστα. Του ενός.
0: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
0: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
2: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουδερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη

0: κοτοπουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
1: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά, άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
0: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
1: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
1: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
0: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
1: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στην Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊγέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
4: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξαν θιάμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίω είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Ξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον Πουλισίχνα στο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουδερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: ACS στα πάντα παντού.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα, με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό. Ειδικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Κέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
9: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
10: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόδες. Ορίστε προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
11: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
12: Και αυτό το weekend
13: on the number one, the hits hot 40.
12: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
14: Καλωσορίσατε Έβιβαλή, κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
15: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
16: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στην Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αραιόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊκέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με τη νέα μουσική του παράσταση. Τραγουδάω δυνατά. Και κάνει στάσεις στο 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου. Για μια ξεχωριστή συναυλία στο μαγευτικό

0: κάθε Σάββατο 12 με 1.
1: Everyone has a different opinion for what music is.
0: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
1: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξαν θιάμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίωση είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Αξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον Πουλισίχνα στο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: coverage.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.

0: 6, 99, 8, 11, 35, 51.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία.
2: Του.
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
3: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμα. Σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουδερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Πα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS, τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

Έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: BTS Market. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
4: Στον αγώνα της ποιότητας 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας. Όριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιο...

0: 22-802 και 699-811-3551.
1: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: το Φεστιβάλ Ολύμπια. Για μια ξεχωριστή συναυλία στο μαγευτικό κάστρο Πλαταμόνας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
2: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
3: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
4: Friday, then, Saturday, Sunday, what?
0: Το πάρτι ξεκινάει.
5: This is The Mix.
6: The number one dance show on the radio with Peter Petros live in The Mix.

Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν

In the mix και σήμερα με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix με αυτή τη μουσική. In a dancing mood, baby. Σε βάζω δυνατά μέσα σε ένα ακόμη summer week.

0: είναι εδώ. Ομορφό λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Music in the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: real hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγύησεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
0: Like no other. With Peter, live in the mix.
8: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling. Live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on. With the best dance music with Peter. Live in the mix.
6: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
9: Γεια σου, Πέτρο.

0: What a night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Ο μήνας που απλώνεται μπροστά μας είναι ένας από τους πιο δυνατούς μήνες για το σινεμά, ειδικά στην Ελλάδα, με τους θερινούς κινηματογράφους γεμάτους με κόσμο. Τώρα, αν δεν είσαι του έξω και θέλεις ταινία ή και σειρά, Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ και HBO Max ρίχνουν στη μάχη νέες σειρές, ντοκιμαντέρ και blockbusters για σένα που θέλεις να μείνεις μέσα παρέα με το air condition.
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good. It's so good. It's so good.
0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend? It's Friday, baby.

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Great music. Good times. The number one dance show on the radio. In the mix. With Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night.

0: real hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the
2: mix. Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
5: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
7: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
8: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
9: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
8: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
9: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
9: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
8: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
9: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
10: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
11: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας. Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση.

0: τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
1: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,6.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στη Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊγέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαύστε.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πιτσιάς Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2355.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξαν θιάμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίω είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Ξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον πολυσύχναστο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Νυχτερινές νότες. Νυχτερινές μελωδίες. Νότες. Νυχτερινές γεμάτες μουσική. Νύχτες, από το ράδιο γεμάτες City. Μουσική από το Radio City.